0: είναι μπαγοναρία είναι έναν αναπορροϊ Vodafone Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσουίπο γόν. Ότε πόκι, υπουγίν καρινέμ, τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι το πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κεκαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κεκαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κεκαπάις. Μινέα τε ταρά το γόνα τε κεκαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κεκαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κεκαπάις. Ωα είτε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κεκαπάις.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, γουάιτε ου, γουάιτε κομμα ουέα, γουάιτε τέρικα, γουάιτε φόου.
0: Πορροϊ είναι να μαγαίνα, βαπείτε ταρά ονόα ανακίκα πάει. Δεν επίτε ταρά, τε βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επίτε ταρά, τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάνταου, κομμάνταου, κομμάνταου, γουάιτε
0: φόου. Δεν είναι φόντονε. Εσένε τα είναι πορροϊ, ένα ταουάκι, βαπείτε ρεύα τεσάν και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν γεν σου αναγωγέλ.
2: Γεια μάνι!